αγαπώ. Είσαι ένα τέλειο όνειρο. Ένα όνειρο που δεν θα σβήσει ποτέ. Σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ πάντα. Σ' αγαπώ και θα ζω για να υπάρχω μόνο για σένα.